0: Καμιά ακόμα θα χάσει σαλάκα ώρα, ρε Μόβιαλ.
1: Ελίγε σαμπούνι για κούτσουα! Κατά μα!
2: Ο βρούκα κομπούγκλαβα να πω μόνο που κουίρι, ρε μπάτσι!
0: Η γιο μου ανοιγεί ακασάβια σαν άμ! Κάμου το σαμπούνι για σαϊμπού! Είμαι ακάνι ρε κρέα και φρεντί!
2: Κουνό κουνιά γιούτα για ρε σαϊμπού! Κάντε και εσύ τι σαμπούνι και του τα κάνω επαταρό για άγε!
0: Ε, εντε κάνε τσονάτσι! Μουνό μου όσο με ριαγκά για γύρω ρε σαϊμπού!
2: Λεκίνε μονάγκα να πουρι ρε γιο για βρεβιά νιγκε σε σοσέλ! Χα!
0: Η γιο μου να σου γιονί εμπλε! Μπορεί να φωτο για τσινιουνιό και περικά! Για την κρέπου τη σαϊμπού! Νο παμιλά να λέει από τη σογκάγκα! Μπορεί να μιστάρει γη
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji gata fauti saya echenru chokobendri. Kuku mwanama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
4: Saibu! Enasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
4: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
0: Kande siri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunya yuta gwe saibu.
4: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mwando waso chivye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo mutwa mune neshe laba kwirongwe.
6: Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.